μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 26 Ιουνίου σήμερα.
1: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Ναι, τι να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
0: Ζέστη έχουμε.
1: Πολύ ζέστη.
0: 34 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, αλλά... Ναι. Είναι λίγο πιο χαμηλά από ό,τι περιμέναμε.
1: Όχι, δηλαδή, μας είχαν προετοιμάσει... λίγο πιο χαμηλά από ό,τι περιμέναμε τη Δευτέρα.
0: Ναι, μας είχαν προετοιμάσει και για σήμερα να έχουμε 35-36, αλλά ναι. Βλέπουμε ότι συγκρατείται.
1: Εντάξει, συγκρατείται.
0: Όμως από Δευτέρα.
1: Ναι, όχι, και κυρίως σε μια εβδομάδα από σήμερα, ακριβώς μια εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, διάβασα χθες ότι περιμένουμε τα πρώτα ίσως και 40.
0: Εδώ πάντως βλέπουμε 37 σίγουρα.
1: Το 37 υποσκία είναι. Σου έρχεται του Βουρτζά στο
0: Ας βίλιο. Αφήσουμε στην άκρη το στίχο του προηγούμενου τραγουδιού η Σμίθα που γίνεται πυρκαγιά. Και να σας καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με λαθρεπιβάτες. Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω, 7 και 16.

0: κρίνει και πάρα πολύ σκληρή πολλές φορές και αδυσόπιτη. Πάμε στη Βενεζουέλα.
1: Ναι,
0: γιατί ο σεισμός, αυτοί οι δύο σεισμοί,
1: ναι,
0: κατέστρεψαν
1: τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Ναι, φυσικά. Και επίσης μιλάμε για τρομερές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, που είναι το πρώτο μέλημα σε μια τέτοια ιστορία. Λοιπόν, έχουμε 200 περίπου νεκρούς μέχρι τώρα, αλλά δυστυχώς 26.000 δηλώσεις ανθρώπων που αγνοούνται.
0: Έχει δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι ψάχνουν, ναι, τους δικούς τους, και ήδη νομίζω το νούμερο είναι παραπάνω. Άκουγα ένα ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: το πρωί.
1: Σίγουρα είναι παραπάνω. Γιατί εγώ άκουγα από 10 μέχρι 50.000 νεκρούς περιμένουν.
0: Τόσο άκουσα.
1: Οπότε 26.000 έχουν σίγουρα δηλωθεί. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχουν δηλώσει πρώτον. Δεν θέλουν να μην υπάρχει κανείς από όλους για να τους δηλώσει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα.
0: Μια χώρα που ήταν ήδη μέσα στα προβλήματα.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε το βλέμμα του πλανήτη στρέφεται αυτές τις ώρες προς τα εκεί.
0: Να πούμε τι είπε ο Λέκας. Ο άνθρωπος που είναι.
1: Βέβαια, ευθύμιος Λέκας, καθηγητής σχετικός, ναι,
0: που μας εξηγεί κάθε φορά τι γίνεται με τους σεισμούς. Είπε ότι ο σεισμός στο Καράκας ισοδυναμεί με 180 βόμβες Χιροσίμα.
1: Απίστευτο.
0: 180 βόμβες Χιροσίμα είναι, ναι, απίστευτο, όντως.
1: Ναι. Είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού, ναι, της χώρας μας.
0: 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας.
1: Ναι.
0: Αυτός ο δεύτερος σεισμός, δηλαδή που είχε λίγα εκατοστά διαφορά. Ο δεύτερος ήταν 7,5, ο πρώτος 7,2.
1: Ναι. Και επίσης, να μην ξεχνάμε ότι είναι το 7,5 και το 7,2 που γίνανε μέσα σε ένα λεπτό αυτοί οι δύο σεισμοί.
0: Με διαφορά λίγων δευτερολέπτων.
1: Τρομακτική δύναμη. Και ότι με τα σεισμοί που περιμένουν και ίσως δεν έχουν και δοθεί ακόμα, φτάνουν τα 6,5 ρίχτερ. 6,5 ρίχτερ από μόνα τους φτάνουν για να ισοπεδώσουν μια περιοχή. Φαντάζομαι να είναι ο μετασεισμός μετά από τόσο μεγάλη έτσι ζημιά που έχει γίνει. Δύσκολη πολύ κατάσταση, Βενεζουέλα.
0: 7:22 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα, Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Νίκο Παπάζογλου. Κανείς εδώ δεν τραγουδά.

0: Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε στο ρεύμα σας, που όλοι θέλουμε, θα πάρετε το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια λοιπόν που θέλουμε στο ρεύμα μας από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 18 11 33, ή φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την Κοσμοτέ Telecom, που μας υπόσχεται τώρα ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, καθώς η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαριάννα Κατσιμίχα και το viral πλέον Vals των ονείρων.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι
3: Σάββατο και από βραδό,
0: και αυτό το τραγούδι
3: αν μ' αγαπάς,
0: και αυτό το τραγούδι
3: υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκης προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
10: Καλοκαίρι 2026.
11: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες λόγκ. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
10: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος.

0: ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Μα οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Έρχονται με τις ρίζες τους. Μεταφέρουν κάτι από τα χείλη αυτών που τις πρωτοπρόφεραν. Από τα μάτια, τα χέρια, τα μαλλιά τους. Οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Κρατούν το σώμα των πραγμάτων που εξουσιάζουν ή έναν απρόσμενο συγκερασμό τους. Οι λέξεις, όπως ας πούμε κόκκινο, κουβαλά εκατομμύρια πορφύρες. Το ρόδι, τη σκουριά από σίδηρο. Τα κατακόκκινα χείλη. Το αίμα στις φλέβες κόρης που ερωτεύτηκε πρώτη φορά. Ηλιοτυπία. Μαρία Μιχαήλ Χριστάκη.
6: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
6: Πάντα έντεχνα.
7: Κάτι να γυαλίζει.
6: Πάντα μελωδία.
8: Οι κασέτες του Μελωδία.
9: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
8: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη και Μαριάννα Κατσιμίχα εδώ, στο τραγούδι Βάλς των Ονείρων. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Εχθές ήσασταν στο αεροδρόμιο, είχατε δικό σας άνθρωπο να πετάει. Περιμένατε κόσμο.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Ποιος ταλαιπωρήθηκε χθες. Αυτό είναι αυτό το ερώτημα σε αυτή τη χώρα.
0: Πολλοί κόσμος, γιατί χάλασε ένα ραντάρ στην περιοχή Μερέντα και αυτή η βλάβη προκάλεσε καθυστερήσεις που έφτασαν έως και τις 2 ώρες στις πτήσεις από και προς αεροδρόμιο.
1: Ναι, τώρα βέβαια. Όταν χαλάει ένα ραντάρ και είναι θέμα ασφάλειας, δεν ξέρω πόσοι μπορούν να παραπονεθούν. Παρ' όλα αυτά, η ταλαιπωρία είναι.
0: Μα, σε πολλές περιπτώσεις, από ιστορίες που έχω ακούσει, συμβαίνει και το εξής. Έχεις μπει μέσα στο αεροσκάφος.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Το έπαθα και φίλοι μου στην Ιταλία, επιστρέφοντας πριν από λίγο καιρό.
0: Μπαίνεις μέσα, περιμένεις και δεν γίνεται η απογείωση.
1: Ήταν 2,5 ώρες μέσα στο αεροπλάνο. Τρέλα.
0: Ναι. Η απώλεια εικόνας από το συγκεκριμένο ραντάρ, διαβάζουμε στην Καθημερινή, ανάγκασε τις υπηρεσίες ελέγχου να μειώσουν προσωρινά το ρυθμό αφήξεων για λόγους ασφαλείας. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε
1: γιατί
0: τι έγινε.
1: Προφανώς δούλευαν λιγότερα ραντάρ, άρα μπορούσαν και να υποδεχτούν λιγότερες πτήσεις ή να φύγουν.
0: Άκουσα πως ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι. Έτσι είναι αυτή η χώρα. Τη μία μέρα θα μείνεις για 3 ώρες επειδή κάποιος θέλει να τρέξει το βράδυ. Και να το κάνει λίγο exotic
0: στην
1: πόλη. Ακριβώς, και να κλείσει τους δρόμους. Την άλλη θα γίνει μια ζημιά και θα μείνεις μέσα στο αεροπλάνο για 2,5 ώρες. Γενικά, η ερώτηση της ημέρας είναι: σήμερα πού θα ταλαιπωρηθούμε?
0: Μου έρχεται και μια ακόμα ερώτηση. Συγγνώμη ζητάει κανείς? Έστω και για.
1: Εγώ δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει, συγγνώμη. Με ενδιαφέρει να μην ξαναγίνει. Αυτή η συγγνώμη με ενδιαφέρει. Δηλαδή να πει ένα ίδρυμα. Σας ταλαιπωρώ πολλά χρόνια. Μήπως του χρόνου να μην τον ξανακάνω αυτό το ρημάδο μαραθώνιο.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Χάρης Αλεξίου τώρα και το Διευχόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 7:37 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής.

0: οδηγενής.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή, 7:44 η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και σήμερα σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει έτσι 10.000 ευρώ.
2: Πώς
1: λαμβάνουμε μέρος στο παιχνίδι αυτό? Με ένα γραπτό μήνυμα που στέλνουμε στο 19600 γράφοντας μόνο win. Και περιμένουμε έτσι για λίγες ώρες. Προλαβαίνουμε να στείλουμε το μήνυμά μας μέχρι τις 4. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Επίσης, κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήρου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και θυμίζουμε ότι διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Εξηγούμε την εξής διαδικασία. Μόλις πάει η ώρα 4, ή μάλλον λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Εσείς καλείστε να απαντήσετε στην κλήση. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αν δεν απαντήσετε, χάνετε αυτό το δικαίωμα να παίξετε. Και μόλις απαντήσετε με το καλό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Και έτσι κερδίζετε. Καλή επιτυχία, είναι πολλά τα λεφτά και είναι και εύκολος αριθμός αυτή τη φορά. 10.000 ευρώ στρογγυλά. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιάννη Χαρούλη, το τραγούδι Χίμων Ανθός. 8 παρατέταρτο η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 26 Ιουνίου σήμερα.

0: σε Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT, η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, να μιλήσουμε ξανά για τον λαγοκέφαλο.
1: Αμέ.
0: Διότι πλέον είναι επίσημο, επικηρύχθηκε.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε αμοιβή για τους αλείς, για τους ψαράδες που πιάνουν το λαγοκέφαλο, ναι. 5,33 ευρώ το κιλό.
1: Όχι μόνο για αυτούς που το πιάνουν, αλλά κίνητρο και για να το πιάσουν. Δηλαδή όχι μόνο αυτόν που πέφτει πάνω στα δίχτυα σου,
0: όχι.
1: Αλλά και κίνητρο άμα δεν πάει καλά η δουλειά σου, γιατί έχουν αφανίσει τα πάντα από το βυθό. Όταν τους πιάνεις να τους δίνεις το κράτος. Πόσο είναι το κιλό, πόσο παίρνουνε?
0: 5,33.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Δεν είναι λίγο.
0: Υπάρχουν
1: και άλλα. Γιατί έχουν και αυτά, έχουν γίνει κτίνη.
0: Υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξη για τους αλείς, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Αυτή είναι η μεγάλη απειλή. Απειλούν τις ψαριές τους, τα δίχτυα τους, τα πάντα. Οπότε υπάρχουν κάποιες. Ανακοινώθηκαν κάποια οικονομικά μέτρα στήριξης. Όμως, τι μας υπενθυμίζουν οι ειδικοί? Παρά τον πανικό που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες, ξεκαθαρίζουν ότι ο λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρή απειλή, κυρίως λοιπόν όταν καταναλωθεί. Καθώς περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη. Είναι σπάνιες οι επιθέσεις σε λουόμενους, λένε. Πάλι καλά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε αυτό που λέγαμε πριν, στις ζημιές που προκαλεί στην αλιεία και στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
1: Ναι. Κινδυνεύουμε δηλαδή να, οι άνθρωποι να μείνουν χωρίς δουλειά και εμείς να μείνουμε στις θάλασσες μόνο με αυτό το βρωμόψαρο.
0: Θυμίζουμε όμως ότι καλό είναι να ξέρουμε τι, αν τυχόν μας δαγκώσει.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Ναι. Να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.
1: Να μην πανικοποιούμε οποιοδήποτε ζώο.
0: Ακριβώς. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pix Lux και το τραγούδι Έπαψες Αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 26 Ιουνίου, 8 παρα 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 παρά 7 η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, γιατί μαζί μας έχουμε τη Φαρμασέ, τη νέα σειρά η mineral αντιλιακών της Iliodor. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας zinc mineral formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, διότι η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε την Seajets για τα ταξίδια μας στο Αιγαίο αυτό το καλοκαίρι, γιατί ξέρουμε ότι έτσι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Έτσι ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και έχουμε για εσάς 2 εισιτήρια για να κερδίσετε μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seajets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας και καλή επιτυχία. Και στις 8 έχουμε εμείς κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000.
6: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο Μελωδία παρουσιάζει.
10: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
6: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.

0: Μέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τέλειωσες το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Λάχανα και χάχανα. Κυκλοφορούν τώρα. Ο Ατσίδας και η Χαχανένια σε λούτρινες κούκλες που μιλάνε. Επιτραπέζιο χαχανοκουίζ, παραμυθένιο χαχανόφωνο, υπερατού, καραόκε μικρόφωνα, βιβλία και CD στο hahanakids.com και σε επιλεγμένα καταστήματα παιχνιδιών.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής και κίνηση στους δρόμους. Τώρα, καθώς η ώρα πάει 8 ακριβώς, έχουμε μποτιλιάρισμα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, όπως συνήθως αυτή την ώρα. Αρχίζει και γεμίζει και η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως μετά τη Φιλαδέλφια, μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο. Και θα βρείτε και λίγη κίνηση και συστροφή για Αθηνών Λαμίας, ως συνήθως. Κάντε υπομονή. Σε λίγο θα ανοίξει αυτός ο δρόμος και θα αποκτήσει και άλλη μια λωρίδα. Λένε. Επίσης, έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείου, στο ύψος του Χολαργού. Η άνοδος της Κηφισίας φαίνεται σχετικά χαλαρή προς το παρόν. Θα βρείτε λίγη κίνηση κυρίως στο ύψος του Ψυχικού. Και θα βρείτε κίνηση επίσης στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στην περιφερειακή του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά. Η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή. Θα βρείτε κίνηση κυρίως στο κομμάτι από στάδιο Ενισκεφυλίας μέχρι λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε Δημήτρης Μητροπάνος και πάντα γελαστή.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 4 η ώρα. Χθες ήταν η μέρα με τις βάσεις, μάλλον μετά με τις βαθμολογίες.
1: Βαθμολογίες, βάσεις ένα μήνα
0: και από βάσεις, σήμερα. Ναι, έρχονται.
1: Αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα. Όταν βγαίνουν οι βαθμολογίες, ο πρώτος υπολογισμός γίνεται με τις βαθμολογίες.
0: Και έχουμε και στοιχεία που δείχνουν τη γενικότερη εικόνα. Στο πρώτο πεδίο έχουμε σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση στις βάσεις λόγω αρχαίων ελληνικών.
1: Τα αρχαία ελληνικά ήταν πολύ δύσκολα. Κάτω από 10 πήραν οι περισσότεροι από τους μισούς στα αρχαία. Δηλαδή το 55% έγραψε κάτω από 10, κάτω από τη βάση.
0: Αλλά και στην ιστορία να δεις, έγραψαν κάτω από 10 το 52,10%.
1: Και στην οικονομία περίπου το 48%. Και στα μαθηματικά το 50%.
0: Άρα λοιπόν, στο πρώτο πεδίο έχουμε σταθερότητα. Στο δεύτερο πεδίο σημαντική άνοδο λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Στο τρίτο πεδίο αυξομοιώσεις σε σχολές και άνοδο σίγουρα στις ιατρικές. Και στο τέταρτο πεδίο σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις μεγάλες σχολές.
1: Ναι, στις υψηλόβαθμιες. Ωραία.
0: Καλά αποτελέσματα. Ναι, και στην δεύτερη διαδικασία τώρα, γιατί έχουμε το νέο στάδιο είναι τι θα.
1: Περιμένουμε τις βάσεις και μετά το μηχανογραφικό.
0: Το μηχανογραφικό. Ναι. Τι θα δηλώσουμε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχονται.
1: Εντάξει, τώρα αυτοί που έχουν γράψει πολύ καλά ξέρουν που περνάνε περίπου. Έτσι. Αυτοί που περιμένουν κυρίως τη διαδικασία του ενός μήνα μετά είναι αυτοί που είναι οριακά. Σε ποιες σχολές θα πάνε. Θα πάνε ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι βάσεις.
0: Το έχω ζήσει αυτό το οριακά. Νόμιζα ότι περνάω την πρώτη χρονιά και δεν πέρασα. Οπότε πέρασαμε τη δεύτερη. Οπότε κουράγιο. Και να πούμε στα παιδιά που δεν ικανοποιήθηκαν από τους βαθμούς τους χθες ότι τα πράγματα δεν τελειώνουν εδώ και το αποδεικνύει και όλο αυτό που συζητείτε με την τεχνητή νοημοσύνη. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη πια αλλάζει όλο το τοπίο και αμφισβητεί ακόμα και τις κλασικές σπουδές.
1: Ναι. Και επίσης, ακόμα και αυτοί που ικανοποιήθηκατε πάρα πολύ. Η απογοήτευση είναι μπροστά. Θέλω να πω ότι ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο δρόμος. Ποτέ δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτός ο βαθμός για τη ζωή σου. Μπορεί να σημαίνει τα πάντα, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Εννοώ από θέμα εξέλιξης και επαγγελματικής κατεύθυνσης.
0: Καλημέρα Μελωδία. Καλημέρα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη και τη Φανή από τη δεκαετία του 80. 8 και 6 ώρα, πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 13 πάει η ώρα. Εσείς που βλέπετε Μουντιάλ, θα θέλαμε μια γνώμη.
1: Εγώ το άφησα χθες. Καταρχάς η Γερμανία έβαλε γκολ. Έπαιζε Γερμανία
0: Εκουαδόρ.
1: Καλά θυμάμαι. Ωραία. Και στο τρίτο λεπτό ήταν. Έβαλε ένα γκολ η Γερμανία. Λέω, α, ωραία. Εύκολο παιχνίδι θα είναι αυτό για τη Γερμανία. Λάθος όμως.
0: Έχασε τελικά.
1: Λοιπόν, γιατί μετά από λίγο ισοφάρισε το Εκουαδόρ. Και από ό,τι φαίνεται, γιατί εντάξει δεν το είδα και όλο, έχασε τελικά.
0: Γερμανία.
1: Όντως, Γερμανία.
0: Δηλαδή, ο γίγαντας έχασε από τη μικρή χώρα, το Εκουαδόρ. Έχει πολλές ανατροπές αυτού του Μουντιάλ. Έχει ενδιαφέρον.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι το Μουντιάλ των πολύ μεγάλων στάρ. Πολύ μεγάλων στάρ. Δηλαδή, όλοι περιμένουν το ένα ρεκόρ που ένας δίνει στον άλλον. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Μέση, τι θα κάνει ο Ρονάλντο, τι θα κάνει ο Εμπαπέ, τι θα κάνει ο Χάλαντ. Είναι πολύ μεγάλοι αστέρες. Και γράφουν ιστορία. Αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι το Μουντιάλ. Δεν ξέρω ακόμα για πολύ μεγάλα παιχνίδια. Κακά τα ψέματα δεν είναι. Έτσι, ως σε αυτή τη φάση, ποτέ τα μεγάλα παιχνίδια δεν είναι σε αυτή τη φάση. Είναι όταν θα αρχίζουν οι ισχυροί να παίζουν μεταξύ τους.
0: Παρ' όλα αυτά, πέρα από του Σταρ, έχει διακριθεί κάποια ομάδα για το πώς παίζει ως ομάδα?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Δηλαδή, όλοι είναι γύρω από την Πορτογαλία, γύρω από τη Γαλλία, γύρω από τη Βραζιλία, γιατί έχει και αυτόν τον προπονητή. Έγινε προχθές, δηλαδή, με το που μπήκε ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι, έγινε πανικός σε όλο τον πλανήτη. Την Αργεντινή. Νομίζω ότι αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες. Και τη Γερμανία, που όμως εχθές έχασε από το Εκουαδόρ. Και ίσως αυτή να είναι μια πρώτη μεγάλη έκπληξη, τουλάχιστον αυτή που έχω αντιληφθεί εγώ.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν
1: αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι ο Σωτηρακόπουλος, όπως έχουμε πει.
0: Ας κρατήσουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν που ο Δαβίδ νικάει το Γολιάθ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ελευθερία Αρβανιτάκη, το υπέροχο Μένω Εκτός. Καλημέρα.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 8 και 17. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Έχετε λίγες ώρες για να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας, αν θέλετε να διεκδικήσετε βέβαια, τις 10.000 ευρώ που έχουμε για σας αυτή τη φορά. Στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε λίγες ώρες, ουσιαστικά μέχρι τις 4. Μέχρι τις 4 περιμένουμε εμείς τα μήνυματά σας. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση από τη Μέρη. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, να έχετε το νου σας δηλαδή, μην χάσετε την κλήση. Και δεύτερον, να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Και έτσι κερδίζετε. Είναι απλή διαδικασία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και θυμίζουμε πως κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σκεφτείτε εσείς τι θα κάνατε με 10.000 ευρώ στρογγυλά. Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι «Φως».

0: Μελωδία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 23 η ώρα. Ετοιμαστείτε για πιο ακριβή φέτα μεταξύ όλων των άλλων.
1: Πόσο πιο ακριβή?
0: Αρκετά.
1: Κοντά στα 15 ευρώ έχει φτάσει.
0: Αρκετά, γιατί πλέον το γάλα που χρησιμοποιούμε για τη φέτα είναι λιγότερο και ακριβότερο. Mm-hmm. Έχουμε απώλειες λόγω ευλογιάς και αυθόδους πυρετού.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν έχουμε απώλειες που πλησιάζουν τους 30.000 τόνους μόνο κατά το πρώτο τετράμινο του 26. Αυτό το διαβάζουμε στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Για το πρόβιο γάλα μιλάμε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Και η μείωση αυτή προκαλεί πίεση στις βιομηχανίες, αλλά και στις μικρότερες τριοκομικές μονάδες φυσικά που παράγουν κυρίως φέτα, και έτσι θα έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των παραγωγών.
1: Ναι. Είναι καμιά φορά που βλέπεις στο σούπερ μάρκετ ένα μικρό έτσι σημείο που έχουν βάλει προσφορά τη φέτα. Εγώ το βλέπω και στην Αθήνα καμιά φορά, αλλά και κάτω στο χωριό που έχει. Εντάξει, ένα σούπερ μάρκετ, δεν μπορούσε ούτε να συγκρίνει. Αναγκαστικά από εκεί θα πας να ψωνίσεις. Και με το που βάζουν προσφορά τη φέτα, επειδή εντάξει, δεν λείπει από τα τραπέζια η φέτα, κακά τα ψέματα, σε όλα τα ελληνικά τραπέζια. Το τι γίνεται στην ουρά για τη φέτα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή η προσφορά για φέτα και μοσχάρι νομίζω ότι είναι ίσως οι πιο δυνατές στιγμές σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Παλιά κάναμε ουρές για να πάρουμε την καλή τη φέτα από συγκεκριμένο σημείο χώρας.
1: Και όταν δεν είχε την καλή τη φέτα, ναι. Εδώ δεν τώρα θα καταδεχτούμε να πάρουμε από άλλη περιοχή. Θέλαμε ναι, ναι, μόνο ναι, από συγκεκριμένη
0: μόνο
1: περιοχή.
0: Μόνο από εκείνη τη γεωγραφική περιοχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα σας έχω νέα.
0: Τώρα.
1: Δεν υπάρχει περιοχή καθόλου. Υπάρχει μόνο ένα μεγάλο πλακάτ, όπως λέγεται, μια μεγάλη ταμπέλα που λέει προσφορά φέτας. Δεν σε νοιάζει τι γράφει τίποτα από κάτω. Μόνο τον αριθμό κοιτάς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας. Πού είναι τα χρόνια.

0: Καλημέρα, Μελωδία, με Ματούλα και Δημήτρη και αυτό το ιστορικό Έλα Βασίλη. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, γιατί μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελλάδος. Λοιπόν, να σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή, γιατί υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για...

0: Νοικιάς Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 39 πάει η ώρα. Μόλις ακούσαμε δύο νέες φωνές, τη Μαρία Λαμανή και την Μαριάννα Κατσιμίχα, σε μια πολύ τρυφερή διασκευή του αγαπημένου μας «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Τώρα, πάμε στο παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές κάθε μέρα λίγο μετά τις 8.30. Σας περιμένουμε για να παίξουμε μαζί στον αέρα. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 4, ψάχνουμε την 5η. Άρα λοιπόν, για να ακούσετε το μοντάζ αυτό, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, ακούτε όσες φορές θέλετε το πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία που έχουμε φτιάξει, δηλώνετε συμμετοχή εκεί για να σας καλέσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Κωνσταντίνα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Κωνσταντίνα, εσύ.
3: Κωνσταντίνα.
2: Ναι.
0: Από το Μελωδία είμαστε. Ματούλα Δημήτρης.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Με τι ασχολείσαι, Κωνσταντίνα?
2: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Δουλεύω σε μια φαρμακευτική και ασχολούμαι με τη μισθοδοσία.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Πάμε, ναι.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Κωνσταντίνα, έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε που λέει τη λέξη έντεχνα?
2: Έχω ασχοληθεί όλο το Σαββατοκύριακο με αυτό. Δεν ξέρω. Θα πω το Γιώργο Περί.
0: Γιώργος Περίς. Θυμάσαι και τις υπόλοιπες φωνές?
2: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, είναι η Αλκή Βογιοκλάκη. Ο Γιάννης Χαρούλης. Ο Φάμελος, ο Μανώλης.
0: Σωστά.
2: Και η Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Σωστά. Και μας λες σήμερα λοιπόν τη φωνή του Γιώργου Περί. Μα το λέει το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Κωνσταντίνα.
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά.
3: Εννοείται.
0: Σε περιμένουμε. Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς.
3: Αν εσείς.
0: Θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας. Ή ξέρετε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα. Δηλώνετε συμμετοχή, σας τηλεφωνούμε και παίζουμε μέσα στον αέρα. Σας περιμένουν 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Συνεχίζουμε τα κλασικά μας τώρα. Ο Νίκος Ξυλούρης και το ήτανε μια φορά.

0: Αλεξίου και αυτή η πολύ ωραία χοροδία. Στην προσευχή, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 26 Ιουνίου, 8:47 η ώρα. Να αναφερθούμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιατρική εξέλιξη.
1: Ναι,
0: μια
1: ιατρική ζητάει είδηση. Όλος ο κόσμος.
0: Είναι περήφανος, ναι, αλλά και κάπως αισιόδοξος για το μέλλον των επεμβάσεων.
1: Ναι, εντάξει, η ρομποτική ιατρική είναι κάτι που έχουμε κατακτήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι λιγότερο επεμβατική. Έτσι, ακόμα και όταν ο γιατρός είναι δίπλα σου ή πίσω από το ρομπότ, έτσι, όπως είναι τα ρομπότ της ιατρικής. Τώρα όμως ο γιατρός ήταν σε άλλη ήπειρο, στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Ήταν στην Κίνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μιλάμε για τον καθηγητή Ευάγγελο Λιάτσικο, ο οποίος πραγματοποίησε ρομποτική επέμβαση από την πόλη Γουχάν. Από εκεί δεν ξεκίνησαν όλα με τον κορονοϊό.
1: Από εκεί ξεκίνησε ο κορονοϊός.
0: Ναι, τώρα καλά θυμάμαι. Και χειρούργησε κάποιον εδώ στην Αθήνα.
1: Έχει πολύ πλάκα που ξαφνικά ξέρουμε όλη τη Γουχάν. Ανάθεμα κι αν ξέραμε που πέφτει. Αλλά ξέρει όλο ο πλανήτη ποια είναι η Γουχάν. Ναι, λοιπόν, αυτό ο γιατρό ήταν όντω εκεί στη Γουχάν και χειρούργησε ασθενή που ήταν εδώ στην Αθήνα. Τι ωραία.
0: Δηλώνει πω δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση. Καταλαβαίνουμε ότι όταν δίνει εντολή από ένα σημείο Χ σε ένα σημείο ψ,
1: ναι,
0: χρειάζεται,
1: ναι,
0: και, και λίγος χρόνος.
1: Ναι, τα είχαν λύσει νομίζω αυτά τα συστήματα. Τα είχαν τελειοποιήσει.
0: Έγινε με οπτική ίνα, καταρχάς αυτό, και υπάρχει μια δικτύωση που, όπως λέει ο γιατρός, η Κίνα έχει αναλάβει το κομμάτι Κίνα-Φραγκφούρτη και εμείς Φραγκφούρτη-Αθήνα.
1: Και εμείς τώρα κάνουμε ότι καταλαβαίνουμε όλα αυτά τι σημαίνουν.
0: Εντάξει, ναι, θέλω να πω ότι έγινε με οπτική ίνα και δεν χρειάστηκε δορυφόρος. Άρα λοιπόν υπήρξε η ψευδέστηση, η αίσθηση του real time, ναι, του αληθινού χρόνου.
1: Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι φυσικά είχαν πάρει όλα τα μέτρα, ώστε αν για παράδειγμα υπήρχε μια διακοπή ρεύματος.
0: Ή ένα σεισμός.
1: Ή ένα σεισμός.
0: Όπως στη Βενεζουέλα. Υπήρχε μια ομάδα stand-by.
1: Ναι, υπήρχε μια ομάδα στην Αθήνα που θα συνέχιζε το χειρουργείο από εδώ.
0: Ναι. Μπράβο στον κύριο Λιάτσικο.
1: Εντάξει, και μπράβο που κακά τα ψέματα. Αν υπάρχει κάτι να λέμε ότι τουλάχιστον αξίζει τον κόπο όλα αυτά που έχουμε θυσιάσει για την τεχνολογία. Και ότι αν υπάρχει κάτι που έρχεται καλό, είναι αυτό. Είναι ότι είναι στην υπηρεσία μας.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μαντούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 26 Ιουνίου σήμερα και η ώρα πάει 9 και 7. Να μιλήσουμε ξανά κι εμείς για τον... για τους δύο τεράστιους σεισμούς στη Βενεζουέλα που κατέθεψαν μια χώρα. Ουσιαστικά, δυστυχώς. Δεν είναι ο δεύτερος σεισμός που έκανε και τη μεγαλύτερη ζημιά, δεν είναι μια μετασεισμική ακολουθία, διαβάζουμε.
1: Ακριβώς. Είναι ένα διπλό σεισμικό γεγονός.
0: Ένα φαινόμενο που δεν είναι άγνωστο στη σεισμολογία, απλά είναι πολύ σπάνιο. Ο πρώτος σεισμός πιθανότατα ενεργοποίησε, λένε οι επιστήμονες, τον δεύτερο. Και ο δεύτερος ουσιαστικά ήταν και ο πιο. Δυστυχώς ο χειρότερος.
1: Βέβαια.
0: Διότι
1: σφοδρός.
0: Ακόμα και η μικρή διαφορά από το 7,2 στο 7,5 είναι τεράστια.
1: Βέβαια είναι τεράστια.
0: Μια αύξηση, λένε οι ειδικοί, λίγων δεκάτων σημαίνει πολλαπλάσια απελευθέρωση ενέργειας. Δηλαδή λένε πως ο δεύτερος σεισμός απελευθέρωσε σχεδόν τριπλάσια ενέργεια από τον πρώτο. Και επειδή είχαν λίγα δευτερόλεπτα μεταξύ τους διαφορά, μιλάμε τώρα για ένα χτύπημα ουσιαστικά που κράτησε περίπου 50 δευτερόλεπτα.
1: Ναι. Σε λιγότερο από ένα λεπτό έγινε ό,τι έγινε. Γι' αυτό και έβλεπα χθες διάφορα βιντεάκια ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι ακόμα και στον πρώτο, ακόμα και σε κτίρια που στο πρώτο μεγάλο ταρακούνημα άρχισαν να κατεβαίνουν σκάλες ή να προσπαθούν να βρουν έξοδο για να γλιτώσουν, μετά ήρθε το δεύτερο που δεν είναι ένας μετασεισμός όπως λες, ήταν ένας ακόμα πιο σφοδρός και εκεί τα κτίρια δεν άντεξαν και εκεί τους βρήκαν να μην έχουν προλάβει, γιατί κακά τα ψέματα όταν μέσα σε 50 δευτερόλεπτα γίνεται αυτό το ταρακούνημα στη γη, δεν προλαβαίνεις ούτε να συνειδητοποιήσεις που είναι η έξοδος, ούτε να σταθείς στα πόδια σου, ούτε να αρπάξεις τα παιδιά σου στην αγκαλιά σου. Είναι τρέλα αυτό που έγινε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Αλκίνο Ιωαννίδη. Το τραγούδι δεν

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 4 είναι πρωινό Παρασκευή, 26 Ιουνίου. Σήμερα.
1: Είναι 26 Ιουνίου και κατά ψέματα έχουμε μπει στο καλοκαίρι και το καταλαβαίνει κανείς και από τις ειδήσεις που βλέπει. Γιατί, να, εδώ βλέπω στο πρώτο θέμα ότι ετοιμαζόμαστε για ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Όποτε βλέπεις αυτές τις μικρές ειδοποιήσεις, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει μπει πολύ καλοκαίρι. Θα φτάσει στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία για σήμερα και γενικά περιμένουμε αίθριο καιρό, αλλά εδώ ο μετεωρολόγος, ο κύριος Τσατραφίλιας, λέει ότι ακολουθούν δύσκολα 24 ώρα, καθώς ο συνδυασμός ζέστης και ισχυρών ανέμων αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο πυρκαγιών ή εκδήλωσης πυρκαγιών, τέλος πάντων, και γρήγορης εξάπλωσης.
0: Επίσης αρχίζουν και τα ρεπορτάζ με το τι κάνουμε στον καύσωνα, στο
1: ναι,
0: σπίτι μας.
1: Καλά, αυτό στην Ευρώπη το έχουν τερματίσει, είναι αδιανόητα το τι συμβαίνει και τι γίνεται.
0: Τους λυπόμαστε πραγματικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουν κλιματιστικά, δεν είχαν προνοήσει για κλιματιστικά. Εμείς είμαστε εξοικειωμένοι εδώ και πολλά χρόνια πλέον. Εκείνοι δεν είναι. Δεν έχουν καν τα νοσοκομεία τους κλιματιστικά.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Βόρεια Ευρώπη. Κυρίως στη Γαλλία όμως, έτσι, αυτές τις μέρες.
0: Στην οποία απαγορεύουν και το αλκοόλ.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο τέλειος τίτλος. Είδα χθες ένα τίτλο, νομίζω, στην Washington Post που λέει: καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα στην Ευρώπη είναι σοβαρά όταν η Γαλλία απαγορεύει το αλκοόλ.
0: Το κρασί.
1: Τόσο τέλειος τίτλος. Τόσο τέλειος. Ναι, γιατί, εντάξει, οι Γάλλοι με το κρασί, καταλαβαίνετε, είναι, πάνε μαζί αυτά τα πράγματα.
0: Έχει πνιγεί τόσος κόσμος.
1: Δυστυχώς.
0: Μεθυσμένος να βουτάει για να δροσιστεί σε ποτάμια.
1: Ναι, και επίσης το αλκοόλ κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερο όταν έχει ζέστη. Την εφίδρωση, τη δυσφορία. Δεν είναι συνηθισμένη σε θερμοκρασίες. Από την άλλη, είναι συνηθισμένη στην κατανάλωση και έτσι λίγο προσπαθούν να το βάλουν κάπως ένα πλαίσιο το ρόλο αυτό. Γιατί δεν καταλαβαίνεις και τι κάνεις. Δυσφορείς, έχουν λιποθυμικά επεισόδια.
0: Γιατί εμείς εδώ σε καύσωνες δεν δυσφορούμε, το ζούμε κάθε χρόνο. Απλά για εκείνους, επειδή δεν το ζουν τόσο συχνά, το σοκ είναι τεράστιο.
1: Ναι, είναι τεράστιο. Και κυρίως γιατί δεν μπορούν να. Δεν είναι ούτε τα βράδια τους άνετα, ούτε τα σπίτια τους. Δεν ξέρουν πού να κρυφτούν.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με τα κλασικά μας. Είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος τώρα που τραγουδά εδώ. Ξημερώνει Κυριακή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 9 και 21 η ώρα. Βρήκαμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια που φτάνουν μέχρι 20 ευρώ. Πώς σας φαίνεται αυτή η είδηση?
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα διαχωρίσω τη θέση μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα λέει και κάποια πράγματα που άντε να μην πω. Λοιπόν, όντως έχει οικονομικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Αλλά λέει για παράδειγμα, έτσι, γιατί έτσι το, έπεσε το μάτι μου. Η Κέρκυρα, λέει, από την Ιγουμενίτσα κάνει 7 ευρώ. Αλήθεια? Και για να πας μέχρι την Κέρκυρα, με τι θα πας, δηλαδή?
0: Όχι, απλά βρήκαν μάλλον μέσω κάποιου.
1: Κάποιες εφαρμογές ότι είναι, ναι, είναι πολύ φθηνό να περάσεις, ναι, απέναντι.
0: Πόσο.
1: Okay, ποια αλλά στην Ιγουμενίτσα θέλετε να μας πείτε πώς θα φτάσει κανείς?
0: Ποια αυτοπλοϊκά είναι φθηνά, λοιπόν.
1: Για πες.
0: Πάμε στο Έγινα Πειραιάς. Μπορείς να ξεκινήσεις εισιτήριο και ξεκινάει από 10 ευρώ. Γι' αυτό και γίνεται χαμός στην Έγινα.
1: Έτσι.
0: Από. Γι' αυτό και γίνεται χαμός στην Έγινα. Δεν λέμε για αυτοκίνητο τώρα.
1: Όχι, και η Έγινα είναι και μαγαζί, πήγα. Είναι νησί που πηγαίνεις και έρχεσαι, δηλαδή που μένεις κιόλα.
0: Σχεδόν προάστιο σε Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Άλλο εισιτήριο. Πειραιάς Αγκίστρι. Αγκίστρι Πειραιάς, μάλλον.
1: Ναι.
0: 13,50 ευρώ.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια. Αυτό είναι μόνο πήγαινε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή και 13,5 επιστροφή.
0: Είναι διαδρομή, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Από Λαύριο για Κύθνο,
1: ναι,
0: 15 ευρώ.
1: Από Λαύριο.
0: Ναι. Από Καβάλα για Λίμνο, 16 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλουμε να πάμε στη Μήλο, από
1: Φουλένο
0: Λαύριο.
1: Φουρνιέ. Γίνεται από χθες κόλαση με τις φωτογραφίες του και τα βίντεο από το Σαρακίνικο.
0: Μας περιμένει στο λιμάνι κάπου, πίνει καφέ.
1: Συγγνώμη, είναι στο Σαρακίνικο και κάνει βουτιές και έχουμε πάθει όλοι 4 κεφαλικά.
0: Είναι, εκεί, είναι στο λιμάνι, στα κτέλ.
1: Όχι, είναι σε ένα σκάφο.
0: Από Λαύριο, ναι, για Μήλο, λοιπόν, μπορούμε, ναι, να δώσουμε 20 ευρώ.
1: Από Λαύριο για Μήλο 20 ευρώ. Μάλλον τόσο έδωσε και ο Εβάν.
0: Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε. Αν έχετε πάει στο Λαύριο και έχετε αφήσει το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει πόσα δίνετε για να αφήσετε κάποιες μέρες το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ.
1: Ή αν σας γράψουν, αν δεν το αφήσετε στο πάρκινγκ και κάνετε αυτερεσία άλλη.
0: Από Λαύριο για Κίμολο, επίσης, ναι, 20 ευρώ. Από Λαύριο για Πάρο. Α, υπάρχει δρομολόγιο τέτοιο.
1: Ναι,
0: 20
1: υπάρχει.
0: Ευρώ πάλι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ας τα έχουμε στο νου μας, γιατί αυτά είναι.
1: Τα έχουμε στο νου μας και κυρίως αυτό το ρεπορτάζ. Το Ιγουμενίτσα Κέρκυρα που είναι πολύ φθηνό.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δημήτρη Μητροπάνο, το τραγούδι Ρόζα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Διότι μην μπερδεύεστε από το όνομα, το Φυσικό Αέριο έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, θα συνδυάσετε Φυσικό Αέριο και ρεύμα και θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι στο φυσικοαέριοελλάδος.gr. Θα δείτε τι ταιριάζει στις ανάγκες σας ή θα καλέσετε στο 18133.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και το WhatsApp που. Μιλάει στους νέους, στην γενιά Z, με τη νέα διαφήμιση που έχει βγάλει αυτές τις μέρες, θα την έχετε δει σίγουρα. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια όδη σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Έχουμε σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Να φτιάξεις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης η Βενεζουέλα ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. Ο ΙΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος. Μεγάλες καθυστερήσεις θες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβη σε ραντάρ. Ανησυχία για επιτάχυνση της μετάδοσης έμπολα.

0: για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
5: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
2: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
4: Bigger, better, spookier.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το

0: επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπη. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Ντρέπομαι να κοιτάζω πια τα μάτια μου. Αλίτεψαν, δεν μπλένονται, δεν αντικρίζουνε καθρέφτη. Σ' ακολουθάνε, σαν χέρια σφίγγουνε τη μέσα σου. Κυλάνε στους μυρούς, στα στήθια, λάμπουνε πάνω από το κρυφό σου το χορτάρι. Τα βράδια φεύγουνε μακριά και ξενυχτάνε, τυραγνισμένα από καπνούς τσιγάρων. Τα μάτια, Ιάσον Ιωαννίδης.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Οι ερώτες είναι, σένιωσα μέσα μου παντού.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Στο τσιγάρο που κρατώ.
4: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής, 26 Ιουνίου. Σήμερα 9 και 41 η ώρα. Σήμερα, σε λίγες ώρες δηλαδή, έχουμε την κλήρωσή μας στο χρηματοκιβώτιο. Αυτή τη φορά δίνουμε 10.000 ευρώ. Πώς είναι άραγε να κερδίζεις τόσα χρήματα?
1: Μάλλον ωραία.
0: Σε μια στιγμή.
1: Ή μάλλον έχουμε κάποιους να μας πούνε πώς νιώθεις.
0: Βεβαίως. Μιλάμε τώρα με την φίλη μας την Ισμήνη που κέρδισε στο χρηματοκιβώτιο την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Λέγεται.
0: Ισμήνη, καλημέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη.
1: Ισμήνη, τι γίνεται?
2: Γεια σου Ματούλα, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εσύ?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά από την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Ναι, μάλλον καλύτερα από εμάς.
2: Παιδιά, λυπάμαι που δεν μπορείτε να παίξετε, να βρείτε άλλους διαγωνισμούς.
0: Ισμήνη, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή?
2: Δεν το περίμενα, πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν το πιστεύεις.
1: Ήσουν προετοιμασμένη για το τηλεφώνημα?
2: Καθόλου, καθόλου δεν ήμουν. Νομίζω φάνηκε αυτό, γιατί έστειλα το μήνυμα το πρωί. Άλλες φορές έχω το νου μου γύρω στις 4, αλλά τώρα είχα τόσο πολύ δουλειά που το είχα ξεχάσει.
0: Άρα λοιπόν, σε πέτυχε σε ποια στιγμή το τηλεφώνημα της Μέρης?
2: Με πέτυχε σε δύσκολη στιγμή στο γραφείο, γιατί είχαμε πάρα πολύ δουλειά, οπότε ήμουν απορροφημένη σε αυτό που έκανα.
0: Είχε σημειώσει το ποσό κάπου? Πού το θυμόσουν?
2: Το σημειώνω πάντως στο ημερολογιό μου.
0: Μάλιστα. Τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
2: Θα κλείσω κάποιες εκκρεμότητες, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διετία αυτή που περάσαμε. Οπότε υπάρχουν έξοδα αρκετά. Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, όπως είπα.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Οπότε θα την ενισχύσω λίγο και εκεί.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, μπράβο, Ισμήνη. Ευχόμαστε να είσαι πάντα τυχερή.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ.
1: Και να τα χαρείς, να τα χαρείτε.
0: Με υγεία. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σου.
0: Σας φιλώ.
2: Γεια.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτή ήταν η Ισμήνη που κέρδισε το χρηματοκιβώτιο την προηγούμενη εβδομάδα. Αν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε την τύχη σας, μπορείτε. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στο 19600. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα. Γράφετε μόνο win στο μήνυμα, τίποτε άλλο. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό, αν έχετε το νου σας. Αν απαντήσετε, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη αυτή τη φορά πως το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία! Συνεχίζουμε με τη Μαρίνα Σπανού τώρα και το ταξίδι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-7551. delta360.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
9: Μακία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Σπασμένο καράβι. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
1: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
4: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 10.000 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο.
7: Μελωδία.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: Γεωργιάς σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις,

0: κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγικό.
2: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

κι όπως θα γίνεται ο κόσμος πιο μικρός. Βρες το κουράγιο μια κουβέντα να μου πεις.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγεία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακία.
3: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Θα κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιότητα σε για υπαρχιότητα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγεία.
2: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ακόμα. Τα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

τη βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι.

δήλωσε τι ωραίος φόνος και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
4: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιώνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
10: Μ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.
2: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
0: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα περκέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
11: Θέλει μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Νατάσα Αποφίλιου στον αέρα του Μελωδία και κοίταμε, εδώ είμαστε στο απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου στα ημερολόγια και διάβασα πριν από λίγο στο News 24-7 ότι έχει εκδηλώθηκε λίγο νωρίτερα σε διαχωριστικό διάζωμα με χαμηλή βλάστηση στον Κηφισό Πυρκαγιά, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν δημιουργηθεί έτσι προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού. Είναι μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός από χαμηλά από Μοσχάτο μέχρι το ύψος που πάμε για Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε, αν σας πρόλαβα και συνήθως πάτε από εκεί, καλύτερα να επιλέξετε εναλλακτική διαδρομή. Θα πούμε περισσότερα για την κίνηση σε λίγο. Έχουμε πει, όποιο μυαλό σκέφτηκε αυτό το Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, δεν οδηγούσε στον Κηφισό Παρασκευή απόγευμα, έτσι. Είχε στο μυαλό του μόνο το Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Οι ειδικοί λένε ότι θα έχει έτσι αέριδες, θα έχει ζέστη. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Μπαμπιστόκα. Εκεί στο νότο. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία μέχρι τις 7. Εδώ είμαστε παρέα. Όπως είπαμε, έρχομαι σε λίγο με μια ματιά στην κίνηση, πιο αναλυτική.

Κάπως ταιριάζει πολύ σε αυτή την εποχή αυτό το τραγούδι, γιατί όπως έχει πει και ο ποιητής, ο έρος είναι πάντα θέρος. Σε ερωτεύομαι, Ελεονόρα Ζουγανέλη, με νέο τραγούδι στον αέρα του Μελωδία, σε στίχους Ελένης Φωτάκη και μουσική Γκοτιέ Βελισάρη. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Λέγαμε και νωρίτερα ότι, ότι έχει αρκετά προβλήματα ο Κηφισός στην άνοδο, γιατί εκδηλώθηκε νωρίτερα μία πυρκαγιά σε ένα διαχωριστικό διάζωμα, στη χαμηλή βλάστηση που έχουν αυτά τα διαζώματα. Οπότε έχει αρκετή κίνηση η άνοδος του Κηφισού σε ένα μεγάλο κομμάτι. Επίσης βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματα, και από Ανθούσα μέχρι Μαρούση και από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση στο άλλο ρεύμα. Τι βλέπω άλλο? Και η Λεωφόρος Αθηνών, που πάντα τις Παρασκευές τέτοια ώρα πίζει. Κάποιοι πάτε, φεύγετε μακριά από την πόλη. Πάρα πολύ καλά κάνετε, να περάσετε τέλεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τώρα, αν τα βράδια του καλοκαιριού ήταν τραγούδι, θα ήταν αυτό. Νίνα Μαζάνη και η νύχτα μυρίζει για σεμί.

Ελευθερία Αρβανιτάκη στον αέρα του Μελωδία και της καλή νύχτα στα φιλιά. Απόγευμα Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έτσι είναι το Σαββατοκύριακο. Εδώ έχει ξεκινήσει ανέπισημα. Φαίνεται και στο δρόμο έτσι Κύπρος Ελευσίνα, στη λεωφόρο Αθηνών. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει αρκετή κίνηση. Επίσης τόνουσε στον Κηφισό στην άνοδο. Έτσι τα ξαναλέω, γιατί μπορεί τώρα να ανοίξατε το ραδιόφωνο και να ήρθατε στην παρέα. Τι άλλο θέλω να πω? Για το χρηματοκιβώτιο θέλω να πω. Είχαμε νικήτρια σήμερα, την Τσαμπίκα. Απάντησε στο δεύτερο χτύπημα και με τα χρήματα θα καλύψει υποχρεώσεις και θα κάνει δώρα. Είχε στείλει αρκετά μηνύματα. Παίζει από την αρχή του παιχνιδιού, από την αρχή του χρηματοκιβωτίου. Και το προγραμματισμένο ποσό για την Παρασκευή 3 Ιουλίου, για την πρώτη Παρασκευή του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, είναι άλλες 10.000 ευρώ. Ναι, ξεκινάμε τον Ιούλιο με άλλες 10.000 ευρώ. Να έχετε τον νου σας στο τηλέφωνο αν δηλώσετε συμμετοχή. Είδατε η Τσαμπίκα στο δεύτερο χτύπημα. Απάντησε κυρία. Και μαθαίνετε περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και αυτό το απόγευμα οι Seajets. Ταξιδεύουμε με Seajets γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας. Ταξιδεύουμε από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνουμε σε μόλις 5 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχώρησης. Και διεκδικείτε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets, στέλνοντας email στο play@frontstage.gr, γράφοντας το θέμα Μελωδία εισιτήρια και το όνομα τεπώνυμό σας. Καλή τύχη και περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο να σας πω πώς μπορείτε να βρεθείτε την άλλη εβδομάδα στην avant premiere της ταινίας The Birthday Party για να δείτε τον William Dafoe να υποδίεται τον Αριστοτέλειο Νάση.

0: 101,4.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
11: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
12: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Φεύγουν καράβια. Βασίλης Παπακωνσταντίνος στον αέρα του Μελωδία με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ποιος δεν έχει ταυτιστεί με αυτό το στίχο? Νάχα καρδιά, μα και πυγμή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο και θυμίζω ότι την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη 1η Ιουλίου συγκεκριμένα, μπορείτε να βρεθείτε στην avant premiere της ταινίας The Birthday Party. Ο William Dafoe, πρωταγωνιστή σε αυτή τη διεθνή παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Miguel Ángel Jiménez, βασίζεται η ταινία στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Ο Βίλιαμ Νταφό υποδίεται τον Αριστοτέλειο Νάση, ο Έλληνας Μεγιστάνας, μια ξέφρενη νύχτα και αμέτρητα μυστικά. Και μπορείτε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11:15 να βρεθείτε με την παρέα σας στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη στην πλατεία Δροσοπούλου. Μία μέρα πριν η ταινία βγει στους κινηματογράφους, βγαίνει 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους. Η ταινία είναι σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment, κυκλοφορεί από την Rosebud 21 και διεκδικείται διπλή πρόσκληση κάνοντας login στο melodia.gr ή στο Melodia App και συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής. Περισσότερα στο site, έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε με λαθρεπιβάτες και δε φταίω εγώ που μεγαλώνω.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη και τράβα σκανδάλι. Πέρασε η ώρα και ούτε που το κατάλαβα πάλι. Την εβδομάδα βέβαια την κατάλαβα πως πέρασε, είμαι σίγουρη κι εσείς. Γι' αυτό έτσι να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο, να είναι ήσυχο και όμορφο, με ωραίες στιγμές, ωραίες παρέες, ωραίες κουβέντες. Και θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, στο καθιερωμένο μας πια ραντεβού. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία μέχρι τώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο στην παρέα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία θυμίζω μετά τις 9 έχει νυχτερινές ιστορίες να σας πει, πολύ ωραίες, που μοιραστήκατε εσείς μαζί της. Στέλνετε και υπόλοιπη την ιστορία σας στο konstantinapapakimelodia.gr. Χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή συνέχεια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουμε διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
16: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
18: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
17: Είναι του τύπου σας.
19: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
20: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Έχει πλάκα όλο αυτό, αν το καλοσκεφτούμε. Δηλαδή, μην τις το πεις, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και δεν πρέπει να ξέρει, αλλά στην πραγματικότητα εννοείς καλύτερα να τις τα πεις για να τα ξέρει. Γι' αυτό τα εκμυστηρεύεσαι, γι' αυτό τα εξομολογείσαι. Σε εκείνο τον τρίτο που ξέρεις ότι λειτουργεί λιγάκι ως σύνδεσμος και όπως και να έχει, αν δεν πει ακριβώς αυτά, όλο και κάτι θα πει για να υπάρχει ενημέρωση. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Ένα από τα ωραία τραγούδια του Κώστα Τουρνά, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Συναντιόμαστε στον αέρα του Μελωδία στους 99,2 για να πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο constantina@melodia.gr. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες για ανθρώπους σαν και αυτούς που θέλουν να τα λένε, να τα ξαναλένε, να τα μοιράζονται με τους δικούς τους, να τα μοιράζονται και με αγνώστους. Και καταπληκτικός Άκη Πάνου τώρα, Άκης Πάνου, διασκευασμένος από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

Τι τραγούδι και αυτό, ε. Θα μπορούσε να είναι και στον υπερθετικό βαθμό, τραγουδάρα και τα λοιπά. Όλα αυτά που η νεολαία έχει ένα γάγι σε ύψιστης σημασίας. Το τραγούδι του Ερίκου Θαλασσινού και του Μίκη Θεοδωράκη στη φωνή του Μητροπάνου. Το τραγούδι της Ξενιτιάς ή αλλιώς Φεγγάρι Μάγια Μούκανες. Στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 γεμίζει το φεγγάρι. Έρχεται η πανσέλινος της Φράουλας στον εγώ καιρό και θα σημάνει εξελίξεις. Αυτό δεν σημαίνει πως κάποιοι θα πάρουν τα μάτια τους από τον διαχρονικό προορισμό τους. Ένα είναι το ταξίδι, πάντα στο Παγκράτη. Από εκεί το σημείο εκκίνησης, εκεί και το σημείο του προορισμού. Η Μαρίνα Σπάνου στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Παρασκευή απόγευμα και 26 στο ημερολόγιο κιόλας.

Παρασκευή λοιπόν, κάποιος να ανάψει το φως, κάποιος να κλείσει την πόρτα στις εκκρεμότητες. Άνοιξε και το χρηματοκιβώτιο. Είχαμε τυχερό, πάμε για τον Ιούλιο, 3 Ιουλίου, την επόμενη Παρασκευή. Η Μέρη κληρώνει άλλες 10.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό που δεν θα ξεχάσετε. Win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την Mediatel. Γραμμή υποστήριξης το 214-214-80-20. Και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
2: Αισθάνομαι ότι του το χρωστάω και του το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήτου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
4: 60 δεύτερα για τον Θάνο Μικρούτσικο.
0: Ακούμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του μεγάλου συνθέτη στον Μελωδία και θυμόμαστε ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του.
5: Ό,τι έφτιαχνα, το έφτιαχνα με πρόθεση να εκφράσω τον εαυτό μου και στην περίπτωση μιας μελοποίησης το κείμενο με το οποίο σχολιόμουν.
4: 60 δεύτερα για τον Θάνο Μικρούτσικο.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Περισσότερα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Κατάστημα. Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

θα είναι και στην κασέτα μας στον Λυκαβητό, στην κασέτα μας για τον Γιάννη Σπανό, 12 Ιουλίου. Τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr. Να σας θυμίσω πως στη σκηνή με τις νέες φωνές θα βρεθούν και εκείνες οι δοκιμασμένες ιδανικές για τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Μαλαματένια λόγια τώρα στο Μαντήλι, Μάνος Ελευθερίου και Γιάννης Μαρκόπουλος. Τα ακριβά του τραγουδιού μας. Και εδώ τρεις φωνές: ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Δημήτρης Ιφαντής, η Λιζέτα Καλημέρη και μια χοροδία μικρών παιδιών που μπορεί κάποιο από αυτά τώρα να είναι στην ακρόαση και να ακούει τον εαυτό του παιδί, όπως έλεγε κάποτε ο Καρασούλος.

0: πει η δεκαετία του 90.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Καλοκαίρι στον Μελωδία στους 99,2 και στη διαφημιστική μας ζώνη η C-Jets για περισσότερο καλοκαίρι, για να φτάνουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας. Φεύγετε άραγε αυτή τη στιγμή από Πειραιά, από Ραφίνα. Αν φεύγετε με C-Jets μπορείτε να φτάσετε στην Άξο, στην Πάρο, στη Μύκονο. Υπάρχουν 5 δρομολόγια καθημερινά και 3 για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Ακούστε τώρα πιο προσεκτικά, μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Θα στείλετε email στο play@frontstage με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το ονοματεπώνυμό σας. Να περάσετε καλά όπου και αν φτάσετε με ή χωρίς τη C-Jets.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Προσωπικές ανάγκες. Η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουμε διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
6: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
7: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live, stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση megaron.gr.
10: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μαγειρεύουμε με Milner. Pizza. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Κάθε βράδυ στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
10: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
11: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
12: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
13: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
14: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
15: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
16: Ακούμε μπροστά.
17: Σε ερωτεύομαι. Λεωνόρα Ζουγανέλη. Μουσική.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Μη γυρίσεις τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
2: Θέλει μελωδία.

νέες εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.